Μα η Κάρουπικα σπάπη, την κράσουμε. Την κράσουμε. Muchísimas gracias, estimada Jackie. Gracias

0: ίσεκτα μύριστούνα, ζούνα χαμπικούνα τα ρουρατούνα, κακοφουνά τη στιγμή, τόζουν. Τσουζουζικούνα, ονδούσκα τα χαμπικούνα, γιάουρ πουρίνα, ράκου, τσουζουρίνα κούνα, ονδούχτη, άιτσα και τα στάσπα χαμπικούνα, ίσπα γιόξι χοκετινάτα, ζινιούν τα χαμπικούνα, άιτσα κάρα ονγκουκουνά τα χαμπικούνα, ούγκα, σίγκα, ζινζιν ονγκουκούνα τα χαμπικούνα, τουζουκούνα πιτσίρι κατήσκα ονγκουκούνα τα χαμπικούνα, γιάουρ ονδούσκα τα, γιάουρ τσουραρίσκα τα χαμπικούνα, ονδούσκα θρικούνα πλουιούλεϊτα, αζίτσιχούνα, ζικουνάζα, αουα αιτσακούνα, ζάκι του σκάτα, πιντανάζα ρικουρίχτα, Mana aji aji askata, ima ize guacariskata aji chispa, fumo guachispuna, cuerpo ima nani tukuska periku, radiologo kuna.
1: Χιπατάκα, αδέν λαμανακούσικα, ουσέι ποκοχπίκα, διόσκα, σώμα γουάρμιτα με διόσκα
0: ρουζάς.
1: Τσάι μάντα πάνα, τσάι ράτου πάγουνα κουβαγουνάι στο
2: κοσκάτς.
1: Πέρο κούνουν τα ιταμίτο ψήμιδε ουέα πάιτσε ασίτα. Καζάρι, φαμίλια είμαι το κόρκο. Γουάρμιτα διούς. Κόρκα, Αδάν μου, αλλά χαταρουζέρκα πόντα καδιούσκα καημόντοτα, αλλά χα γιάκο, αλλά χα άσπα, αλλά χα πλάντα κόνα, τούκου ήταν ρουζέσκα βάσα, ζούνα τα ρουζάν, ζούνα λαμάνα κόσι καουσέι που κάχπηκαν, Διούσκα, γουάρμιτα, σουμ γουάρμιτα ρουζάν. Κονόν σου γάσα πόντο, καλύπη, σου φαμιλιά μου τα είμα το χώρκα, τσάιτα, μια μυριζάρκα. Καπίτολο τρες, καλύ, χίνες λεύρω. Κολεύρα, τσάιτα διούς, Ρουζέσκα τούκουι ανιμελ κοναμάντα γιάζι μη κάρκα. Παίμι γουαρμιτάκα, καντάκα τα ιταδιούς, γουιρτάπι τί τούκουι ουρακονάπι, φουκούσκα γράνου κονάτα, άμα μη κούτσον νέρκα, νίσπα τα πόρκα, τσάνα τα πόχμι γουάρμικα, Κολύβρα τα κακάσινα νέρκα. Σούχτα γιούρα κονάπη, φουκούσκα, γράνο κουνατάκα, μήκουι το κουνιντσίμι. Συνακασπάπης, τα ιταδιώσκα, βουέρτα, τσαουπίπη, τί γιούρα πι φουκούσκα, γράνο τα αμάτε μη κονγίτσου, αμάτε, αβέρ, αμάτε. Το παρήγγι τσο νιωκανίσκα τα μάνα καθούς πακάμ γουάνιονγκίτσιν νίρκαμ νίσπα μη νίσπα κοτιτσίρκα σας ανοίχπη κολύμπρακαμ γουάρμιτα κακασνά μη νίρκα νίσκαν καζαμάρι μανάπης Βανιούγκη τσίχτσου. Αστόν πετσάει γιούρα μάντα μικρός παγκά μια ουικούνα πασκαρίξινα για τσεγμάρι το πονγίτσι. Καϊπή τα ιταμίτο ποσίμιτα και καπίτολο τρεις μάντα 24 γάμα taitamito simite rikongich. Dios ka karita warmita chay pai rojaska wirta bechorespa bes alakata rimaspa konaspa churen pero warmika imata roja panikos mamitas mana ñuka palabra o ñuka yuishkamanta kaitanikone mamita kuna rikuichi ima tukurki.